Η ώρα στη Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, ό,τι πολιτικό και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Τουρκία καταδίκασε την επίθεση των Χούθη με δρόν που επιτράπη στην περιοχή της Μέκκας. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για τον άμεσο τερματισμό αυτών των επιθέσεων, οι οποίες απειλούν επίσης την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Υπεθά απαράδεκτα τελεσμένα που αντιβαίνουν στο καθεστώς αποστρατικοποίησης του Καστελόριζου. Η χώρα μας, διατηρώντας την επικοδομητική της προσέγγιση υπέρ της καλής γειτονίας και του διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θα συνεχίσει αποφασιστικά να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Ρωσία και Ουκρανία ανταλλάσσουν πλήγματα στο στόχαστρο κρίσιμα σημεία. Νυχτερινές επιθέσεις με δρόνους έπληξαν ρωσικές ενεργειακές υποδομές την ώρα που ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημίες σε πολυόρφο κτίριο στην Οδυσσό με αναφορές να κάνουν λόγο για θύματα. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκία καταδίκασε την επίθεση των Χούθη με μη επανδρομένο σκάφος η οποία είχε ως στόχο την πόλη της Μέκκας. Το Υπουργείο έδωσε γραπτή ανακοίνωση σχετικά με την απόπειρα των Χούθη να στοχοποιήσουν τη Μέκκα με μη επανδρομένο σκάφος. Καταδικάζουμε έντονα την επίθεση των Χούθη με μη επανδρομένο σκάφος που είχε ως στόχο την ιερή πόλη της Μέκκας, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Τουρκία στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας, υπογραμμίστηκε άλλη μια φορά η αλληλεγγύη προς το Ριάτ. Στην ανακοίνωση σημειώνονται επίσης τα εξής. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για άμεσο τερματισμό αυτών των επιθέσεων, οι οποίες απειλούν επίσης την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς και για αποφυγή κάθε ενέργειας που αποσκοπεί στην περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης. Ο εκπρόσωπος του Ωραϊκού Συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, υποπτέραρχος Τούρκη Αλμαλίκη, είχε ανακοινώσει ότι χθες, γύρω στις 18:50 τοπική ώρα, οι βασιλικές δυνάμεις αεράμινας της Σαουδικής Αραβίας εντόπισαν μη επανδρομένο αεροσκάφος που εκτόξευσαν οι Χούθη προτού εισέλθει στον απογραμμένο εναέριο χώρο της Μέκκας, αναγητίζοντας και καταστρέφοντας το στα νότια της πόλης. Διάψευση από τους Χούθη. Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχιά Σαρή, υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί περί στοχοποίησης της Μέκκας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δηλώνοντας ότι στις επιχειρήσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας στοχοποιούν αποκλειστικά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις. Ο Σαρή ισχυρίστηκε ότι ακολουθούν μια στρατηγική που απέχει πλήρως από τους ιερούς χώρους.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο σύμβουλος τύπου και δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αρχιπλοιάρχος Ζεκί Ακτούρκ, απάντησε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την εβδομαδία ενημέρωση τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο. Σε ερώτηση σχετικά με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο την περασμένη εβδομάδα, ο Ακτούρκ είπε ότι το Υπουργείο παρακολουθήθησε στενά την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο νησί μαζί με την αντιπροσωπεία που τον συνόδευε, καθώς και τις επαφές που είχε εκεί με τα στρατιωτικά στοιχεία που σταθμεύουν στο νησί. Ο Ακτούρκ δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής. Η παρουσία στρατιωτικών στοιχείων και πολεμικών πλοίων στο Καστελόριζο, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει της συνθήκης ειρήνης των Παρισιών του 1947 με την προϋπόθεση ότι θα τελεί υποκαθεστώς αποστρατικοποίησης καθώς και η δημόσια επίδειξη αυτών των στοιχείων στο πλαίσιο επισκέψεων ανώτατο επίπεδο όχι μόνο δε συνάδει με το καθεστώς του νησιού αλλά δεν συμβάλλει ούτε στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι απόπειρες δημιουργίας τελεσμένων που αντιβαίνουν στο καθεστώς αποστατικοποίηση του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά κονδυνή απόσταση από τις τουρκικές ακτές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας. Η χώρα μας, μολονότι υποστηρίζει το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος, να αποτελούν χώρο ειρήνης και σταθερότητας, καθώς και την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκία και Ελλάδας, στη βάση της καλής γειτονίας και του διαλόγου, η προσέγγιση αυτή δεν σημαίνει ότι θα επιδείξει.

ανοχή στην παράβλεψη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες ή στη δημιουργία τελεσμένων επί του πεδίου. Καλούμε την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει σε νησιά με καθεστώς αποστρατικοποίησης από δραστηριότητες που δεν συνάδουν με το καθεστώς αυτό. Η χώρα μας, ενώ διατηρεί την επικοδομητική της προσέγγιση υπέρ της καλής γειτονίας και του διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της που απορρέουν από διεθνές δίκαιο. Ουκρανική επίθεση με δρόνους προκάλεσε ζημίες σε διελιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ της Ρωσίας και σε υποσταθμό μετασχηματιστών στο Ροστόφ επί του Δον κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που Ουκρανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για θύματα και υλικές ζημίες από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και την Οδυσσό. Ο κυβέρνητης της

δικτύωσης MAX ότι τα συστήματα αεράμινας αεροπορικής άμυνας κατέριψαν 65 δρόνς πάνω από την περιοχή. Παράλληλα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ρουστόφ, Γιούρι Σλιούσαρ, ανέφερε ότι συντρίμμοι από δρόνους προκάλεσαν ζημίες σε υποσταθμό μετασχηματιστών στο Ρουστόφ επί του ΔΟΝ, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε 4 συνοικίες της πόλης. Στο μεταξύ, ο δημάρχος της Μόσχας, Σεργέη Σομπιανίν, δήλωσε ότι κατερρύφθηκαν 6 δρόνους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα χωρίς να δώσει περισσότερο λεπτομέρειες. Πολλοί τραυματίες στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, ο δημάρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίσκο, δήλωσε ότι τα ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν ζημίες σε κτίρια κατοικιών και άλλα οικοδομήματα σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας. Ο Κλίσκο σημείωσε ότι από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν 16 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 9 νοσηλεύονται. Τα νυχτερινά αυτά περιστατικά σημειώνονται εν μέσω των συνεχιζόμενων εκατέρωθεν επιθέσεων με δρόνους από τη Ρωσία και την Ουκρανία εναντίον υποδομών και άλλων στόχων. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Edis.

Φιλάκρατες, γεια σας. Είμαι η Σεϊράν. Είμαι μια περιηγήτρια που εξερευνά την Τουρκία. Στην Ιστάμπουλ, τον πρώτο σταθμό

Κατά τη διάρκεια των 2 εβδομάδων που έμεινα φιλοξενούμενη στο σπίτι της, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά τις τουρκικές παραδόσεις και έθιμα και να βιώσω τα σημαντικά συναισθήματα αυτού του πολιτισμού. Τώρα συνεχίζω να μοιράζομαι αυτές τις πολύτιμες αναμνήσεις μαζί σας. Μείνετε μαζί μου. Όταν ετοίμασα τη βαλίτσα μου και ξεκίνησα, η πρωινή κίνηση της Ιστάμπουλ είχε ήδη αρχίσει. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να προλάβουν τις δουλειές τους. Οι πλανόδιοι πολιτές έστειναν τους πάγκους τους και τα σφυρίγματα των πλοίων χτυπούσαν την ακτή. Κάθε πρωί σε αυτή την πόλη είχε μια εντελώς διαφορετική ενέργεια. Η θεία Φατμά που άνοιξε την πόρτα είχε ένα ζεστό χαμόγελο στο πρόσωπό της, όπως πάντα. «Σεϊράν, κόρη μου, καλώς ήρθες. Κοίτα, έχεις κάνει το σπίτι ακόμα πιο όμορφο. Έλα μέσα». Η κυρία Γιουνές με καλωσόρισε με ένα κομψό χαμόγελο. «Τώρα είσαι πραγματικά φιλοξενούμενη μας. Αυτή η θερμή υποδοχή με έκανε τόσο ευτυχισμένη που ένιωσα σαν να ήμουν φιλοξενούμενη μιας οικογένειας που γνώριζα εδώ και χρόνια». Με κατεύθυναν στον ξενώνα. Το δωμάτιο ήταν υπέροχο. Ήταν απλό, αλλά γαλήνιο. Το πιο όμορφο μέρος ήταν η θέα στη θάλασσα. Άνοιξε το παράθυρο, η μυρωδιά του αλατιού, ο ήχος των γλάρων, το γαλάζιο του βοσπόρου. Σταμάτησα για μια στιγμή και σκέφτηκα. Θα μπορούσα να κοιτάζω αυτή τη θέα για ώρες. Αφού έβαλα τα πράγματά μου στο δωμάτιο, αρχίσαμε να συζητάμε με την κυρία Γιουνές. Κοίταξα ένα προς ένα τα κάδρα στο σαλόνι και η κυρία Γιουνές μου είπε την ιστορία πίσω από το καθένα. Η μητέρα της ήταν δασκάλα τουρκικής γλώσσας και ο πατέρας της βετεράνος αξιωματικός του πολέμου της Κορέας. Όταν έφτασε στη φωτογραφία του σύζυγου της, η φωνή της έτρεμε. Είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Παρόλα που τα χρόνια πέρασαν, η λαχτάρα δεν μειώθηκε ποτέ. Δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά της. Πήρε τη φωτογραφία της κόρης και της εγγονής της στο χέρι της και την πίεσε στην καρδιά της. Της είχε δει πρόσφατα, αλλά η λαχτάρα μιας μητέρας για τα παιδιά της τελειώνει ποτέ. Κάθισα ήσυχα δίπλα της, νιώθοντας το βάθος αυτής της στιγμής. Ακριβώς τότε η φωνή της θείας Φατμά ακούστηκε από την κουζίνα. Ήταν τόσο χαρούμενη που διέλυσα αμέσως αυτή τη θλιβερή ατμόσφαιρα. Ήταν απασχολμένη τραγουδώντας και κάνοντας κάτι στη κουζίνα. Η κυρία Γιουνές χαμογέλασε καθώς σκούπιζε τα δάκρυά της και είπε «Αν δεν ήταν η Φατμά, αυτό το σπίτι θα ήταν πολύ ήσυχο». Τότε χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ήταν η Ελίφ, η νεαρή κόρη του γείτονα. Η Ελίφ ήταν ενθουσιασμένη γιατί αυτό το βράδυ ήταν μια πολύ ξεχωριστή μέρα για αυτήν. Ο άνδρας που αγαπούσε, τον οποίο γνώρισε στο πανεπιστήμιο, θα ερχόταν να ζητήσει το χέρι της μαζί με την οικογένειά του. Και ήθελε να δει και την κυρία Γιουνές μαζί της σε αυτή τη ξεχωριστή βραδιά. Η κυρία Γιουνές ήταν κάποτε η καθηγήτρια ιστορίας της. «Είστε πολύ πολύτιμη για μένα, κυρία. Θέλω να είστε οπωσδήποτε μαζί μου», είπε. Η κυρία Γιουνές αποδέχτηκε αυτή τη όμορφη πρόσκληση με μάτια που έλαμπαν. Επειδή σκέφτηκε πόσο ενδιαφέρον θα μπορούσε να είναι αυτό το γεγονός για μένα, με έδειξε και ρώτησε την Ελίφ. «Μπορώ να φέρω μαζί μου την όμορφη καλεσμένη μου, όμορφη κόρη μου?» Η Ελίφ είπε «Φυσικά κυρία, η καλεσμένη σας είναι και δική μας καλεσμένη». «Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Μετά το ιφτάρ, επρόκειτο να γίνει μια παραδοσιακή τελετή στο σπίτι της Ελίφ». Εκείνο το βράδυ φάγαμε μαζί ένα ωραίο γεύμα ιφτάρ. Σούπα ζογγελίν, ψητό κοτόπουλο με μπαχαρικά και ένα νόστιμο ριζόγαλο. Η συζήτηση στο τραπέζι ήταν θερμή όπως πάντοτε. Μετά το γεύμα η θεία Φατμά άρχισε να φτιάχνει καφέ. Αλλά αυτός ο καφές δεν ήταν ένας συνηθισμένος καφές. Ήταν τουρκικός καφές. Μια πολιτιστική κλωρινή.

Ανταμιά. Η κυρία Γκουινές άρχισε να εξηγεί ενώ έπινε τον καφέ της. Ο τουρκικός καφές δεν είναι απλώς ένα ρόφημα. Είναι μια παράδοση. Έχει θέση παντού, από τις γαμήλιες τελετές μέχρι τις φιλικές συζητήσεις. Η θεία Φατμά παρενέβη αμέσως και είπε «Και φυσικά ο καφές έχει και καφεμαντία και μου ζήτησε να γυρίσω το φλιτζάνι μου ανάποδα με μια ευχή». Αφού το φλιτζάνι είχε κρυώσει, είπε «Έλα εδώ κορίτσου Μσεϊράν, άσε με να σου πω τη μοίρα σου». Και φυσικά είπε τη κλασική φράση «Μη πιστεύεις τη μαντία, αλλά μη μένεις και χωρίς αυτήν». Μετά το ιφτάρ πήγαμε στο σπίτι της Ελίφ. Το σαλόνι ήταν προετοιμασμένο κομψά. Στο τραπέζι υπήρχαν σοκολάτες, λουκούμια και λιχουδιές. Όταν ήρθε ο γαμπρός με την οικογένειά του, με λουλούδια και σοκολάτες, σε ασημένιο δίσκο, άρχισε ένας γλυκός ενθουσιασμός στο σπίτι. Η τελετή ξεκίνησε σύμφωνα με τις παραδόσεις. Με την εντολή του Αλλά και τον λόγο του προφήτη, ζητάμε το χέρι της κόρης σας στον γιο μας, είπε το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος από την οικογένεια του γαμπρού. Η οικογένεια του κοριτσιού χαμογέλασε και είπε «Οι νέοι αγάπησαν και συνεννοήθηκαν και είναι καθήκον μας να τους ευχηθούμε ευτυχία». Και φυσικά στον γαμπρό σερβιρίστηκε αλμυρός καφές. Σύμφωνα με την παράδοση, στον καφέ είχαν βάλει πολύ αλάτι για να δοκιμάσουν την υπομονή του γαμπρού. Όταν ο γαμπρός τον ήπιε, χωρίς να χαλάσει το πρόσωπό του, όλοι ξέσπασαν σε γέλια. Στη συνέχεια φόρεσαν τα δαχτυλίδια και ήπιαν σερβέτια. Στη συνέχεια οι οικογένειες άρχισαν να συζητάνε την ημερομηνία του γάμου. Ο γαμπρός ήταν από την Άγκαρα και η Ελίφ θα πήγαινε στην Άγκαρα ως νύφη. Ο αραβώνας θα γινόταν στη γιορτή και ο γάμος θα γινόταν στην Άγκαρα το καλοκαίρι. Αυτή ήταν μια ξεχωριστή ευτυχία για μένα, γιατί τώρα ήμουν καλεσμένη σε έναν τουρκικό γάμο. Ήταν μια αξέχαστη βραδιά που έζησα από κοντά τις τουρκικές παραδόσεις. Αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο επεισόδιο θα σας μιλήσω για τις εορταστικές προετοιμασίες που κάναμε στο σπίτι της κυρίας Γκουινές και τις ξεχωριστές στιγμές που πέρασα εκεί. Μέχρι τότε, γεια σας!

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Χαιρετώ όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας με τίτλο «Τα ίχνη της Τουρκίας στην UNESCO» ακολουθούμε σήμερα τα ίχνη μιας πολύ ιδιαίτερης παράδοσης όπου το φως συναντά τη σκιά και το χιούμορ τη συλλογική μνήμη. Φανταστείτε ένα λευκό πανί. Πίσω από το πανί ένα φως, μπροστά από το φως πολύχρωμες φιγούρες που κινούνται και ένας καλλιτέχνης που μπορεί να δώσει ολομόναχος ζωή σε έναν ολόκληρο κόσμο. Και οι δύο αμετάβλητοι πρωταγωνιστές του πανιού είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο Καραγκιός και Χατζεβάτ. Ο σημερινός μας σταθμός είναι ο Καραγκιός, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παραδείγματα της παραδοσιακής θεατρικής κληρονομιάς της Τουρκία. Ο Καραγκιός είναι ένα παραδοσιακό θέατρο σκιών, όπου φιγούρες γνωστές ως τασφύρ που απεικονίζουν ανθρώπους, ζώα ή διάφορα αντικείμενα κινούνται μπροστά από μια πηγή φωτός, προβάλλοντας τις σκιές τους πάνω σε ένα λευκό πανί. Παραδοσιακά, οι φιγούρες αυτές κατασκευάζονται από δέρμα καμήλας ή βοηδών και καθιδουγούνται με τη βοήθεια ειδικών ράβδων. Ωστόσο, το να θεωρήσει κανείς τον Καραγκιός απλώς ως μια παράσταση με φιγούρες που κινούνται πάνω σε ένα πανί δεν αρκεί για να αποτυπώσει τον πολιτιστικό πλούτο αυτής της βαθιά ριζωμένης παράδοσης. Και αυτό γιατί ο Μπερδές του Καραγκιός είναι ταυτόχρονα μια πολυεπίπεδη σκηνή όπου συναντώνται ο λόγος, η μουσική, η ποίηση, η μίμηση, ο χορός και το χιούμορ. Οι διάλογοι, οι παρεξηγήσεις και τα λογοπαίγνια ανάμεσα στον Καραγκιός και τον Χατζεβάτ αποτελούν τις βασικές πηγές του χιούμορ της παράστασης. Επιπλέον, η σκηνή δεν ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς τους δύο ήρωες. Στο έργο εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός χαρακτήρων που εκπροσωπούν διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και περιοχές. Οι τοπικές διάλεκτοι και οι ποικίλοι τρόποι ομιλίας συμπληρώνουν την πολύχρωμη δομή του κόσμου του Καραγκιός. Στις παραδοσιακές παραστάσεις μπορούν επίσης να ακουστούν τραγούδια, μουσική με τη συνοδεία δευτιού, ποίηματα, γλωσσοδέτες και ενίγματα. Ο άνθρωπος που ενώνει όλα αυτά τα στοιχεία στον ίδιο Μπερδέ ονομάζεται Χαγιαλί. Ο Χαγιαλί είναι ο βασικός καλλιτέχνης που κινεί τις φιγούρες. Όμως ο ρόλος του εκτείνεται πολύ πιο πέρα από αυτό. Δανείζει τη φωνή του στους χαρακτήρες, καθορίζει τον ρυθμό της παράστασης και μοιεί τους βοηθούς που μαθητεύουν δίπλα του στα μυστικά αυτής της τέχνης. Οι μαθητευόμενοι βοηθούν

στην κατασκευή των φιγούρων και στη μουσική επένδυση εξελίσσονται με τον καιρό στους νέους εκφραστές της παράδοσης. Με αυτόν τον τρόπο ο Καραγκιός δεν αποτελεί απλώς ένα θέαμα προς παρακολούθηση, αλλά μια πολιτιστική κληρονομιά που μένει ζωντανή μεταλαμβανωμένη από τον μάστορα στον μαθητή. Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται ένα σημαντικό μέρος της αξίας που φέρει ο Καραγκιός από την πλευρά της UNESCO. Ο Καραγκιός, κατόπιν υποψηφιότητας που υπέβαλε η Τούρκια, εγγράφηκε το 2009 στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Στην αξιολόγηση της UNESCO επισημαίνεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Καραγκιός μεταλαμβαδεύει τις πολιτιστικές αξίες και την ταυτότητα της κοινωνίας μέσα από μια ευχάριστη και ψυχική αφήγηση. Ανάμεσα στα ξεχωριστά του γνωρίσματα αναφέρεται επίσης το ότι κατορθώνει να συνενώσει στο πλαίσιο της ίδιας παράδοσης διαφορετικές μορφές τέχνης, όπως την ποίηση, την αφήγηση, την κωμωδία, τη μουσική και το χορό. Η αξία του Καραγκιός δεν θεωρείται περιορισμένη μόνο στην πολιτιστική του λειτουργία εντός των συνόρων της Τουρκία. Η UNESCO υπογραμμίζει επίσης ότι η ενίσχυση της προβολής αυτής της παράδοσης μπορεί να καλλιεργήσει τον κοινωνικό και πολιτιστικό διάλογο ανάμεσα σε δημιουργούς παραδοσιακού θεάτρου σκιών από διάφορες χώρες, συμβάλλοντας έτσι στην πολιτιστική πολυμορφία και στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των ανθρώπων. Η ενεργός συμμετοχή καλλιτεχνών, ειδικών ενδιαφερόμενων, ομάδων και φορέων τόσο στον καθορισμό των μέτρων διαφύλαξης όσο και στην κατάρτιση του φακέλου κατά τη διαδικασία υποψηφιότητας αποτέλεσε ένα ακόμη κέριο στοιχείο στην αξιολόγηση του οργανισμού. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο Καραγκιός είναι καταγεγραμμένος στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Τούρκια προσέφερε ισχυρό έρισμα για την αναγνώριση και προστασία της παράδοσης σε εθνικό επίπεδο. Πώς διαφυλάσσεται λοιπόν μια τόση ιστορική παράδοση? Στην απόφαση εγγραφής της UNESCO υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν τοπικοί και εθνικοί φορείς, καλλιτέχνες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανό τον Καραγκιός. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται σε σχολεία και πανεπιστήμια, η ίδρυση κέντρων πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, καθώς και η διοργάνωση φεστιβάλ αποτελούν βασικά μέρη αυτής της προσέγγισης διαφύλαξης. Στην Τουρκία, τα επόμενα χρόνια αυτή η διαδικασία μεταλαμβάδευσης ενισχύθηκε με διάφορες δράσεις. Χάρη στη συμβολή τους στην εμψύχωση του θεάτρου σκιών, στην κατασκευή των φιγούρων και στη διατήρηση της παράδοσης, η Tajettin Diker, Orhan Kurt και Metin Özlen ανακηρύχθηκαν το 2010 από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ως ζώντες ανθρώπινοι θησαυροί. Με τον τρόπο αυτό έγινε ακόμη πιο ορατή και αναγνωρίσιμη η αξία της γνώσης και της δεξιοτεχνίας που κατέχουν οι μάστορες που φέρουν αυτήν την κληρονομιά. Η άμεση επαφή των παιδιών και των νέων με τον Καραγκιός αποτέλεσε επίσης έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες αυτών των προσπαθειών. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθαίνω τον Καραγκιός», που υλοποιήθηκε το 2011, 95 μαθητές γυμνασίου από 16 διαφορετικά σχολεία έμαθαν πώς να φτιάχνουν φιγούρες του Καραγκιός και είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δικές τους παραστάσεις. Παράλληλα, μέσα από επιστημονικά συμπόσια και εργαστήρια ενθαρρύνθηκαν η τεκμηρίωση, η έρευνα και η μεταβίβαση του Καραγκιός στις επόμενες γενιές. Οι κοινές προσπάθειες που ανέλαβαν κατά καιρούς το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, τα Πανεπιστήμια, η Εθνική Επιτροπή της Τούρκια για την UNESCO και το Εθνικό Κέντρο της UNIMA στην Τούρκια παρήχαν μια πολυδιάστατη συμβολή στη διαφύλαξη αυτής της πολύτιμης παράδοσης.
Η περίοδος

0: Μετά την εγγραφή του Καραγκιός στην UNESCO, μας δείχνει ότι η διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς δεν σημαίνει απλώς τη συντήρηση στοιχείων που επιβίωσαν από το παρελθόν. Στις περιοδικές εκθέσεις που υποβάλλει η Τούρκη στην UNESCO, τονίζεται ότι ο Καραγκιός συνεχίζει να αποτελεί στην κοινωνική και πολιτιστική του λειτουργία, φέρνοντας κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών στρωμάτων. Έτσι, στη φιλοσοφία της προστασίας εξίσου σημαντική με τη μεταβίβαση της παράδοσης αναδεικνύεται και η διατήρηση του ζωντανού δεσμού της με την κοινωνία. Κάποτε στείνονταν συνήθως σε καφενεία, κήπους και πλατείες, ειδικά κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού και των τελετών περιτομής. Το κουκλοθέατρο Καράγκιος συνεχίζει να συναντά το κοινό του σήμερα σε αίθουσες παραστάσεων, σχολεία και διάφορα πολιτιστικά περιβάλλοντα. Οι χώροι αλλάζουν, οι νέες γενιές γνωρίζουν το πανί της σκιάς, όμως το χιούμορ, η ευφυΐα του λόγου, η κοινωνική παρατήρηση και η μεταλαμβάνευση από τον μάστρο στο μαθητή που αποτελούν τα θεμέλια του Καραγκιός εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανά. Ίσως το πανί να είναι μικροσκοπικό, ίσως πάνω του να κινούνται μονάχα λίγες σκιές, όμως πίσω από αυτές τις σκιές κρύβεται μια αφηγηματική παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, μουσική, χιούμορ, δεξιοτεχνία και μια ισχυρή συλλογική μνήμη. Η θέση του Καραγκιός στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας της UNESCO μας το υπενθυμίζει περίτρανα. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν χρειάζεται να είναι πάντα ένα επιβλητικό πέτρινο μνημείο. Μερικές φορές μια μικρή φιγούρα που κινείται μπροστά από ένα φως μπορεί να φέρει στο ίδιο πανί έναν πολιτισμό ολόκληρων αιώνων. Και στην Τούρκη αυτός ο Περδές συνεχίζει να ανοίγει στα χέρια των μαστόρων μέσα από το ενδιαφέρον των νέων γενεών και χάρη στις συνεχιζόμενες δράσεις διαφύλαξης. Σήμερα στην εκπομπή «Τα ίχνη της Τούρκης στην UNESCO» ταξιδέψαμε στην πολιτιστική κληρονομιά που κρύβεται πίσω από το πανί του Καραγκιός. Στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα ίχνη της ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.
1: Το αποτύπωμα της Τούρκειας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, ό,τι πολιτικό και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: οι κυριότερες συνδυστέτοι τους. Η Τουρκία καταδίκασε την επίθεση των Χούθη με δρόν που επιτράπει στην περιοχή της Μέκκας. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για τον άμεσο τερματισμό αυτών των επιθέσεων, οι οποίες απειλούν επίσης την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Υπεθά απαράδεκτα τελεσμένα που αντιβαίνουν στο καθεστώς αποστρατικοποίησης του Καστελόριζου. Η χώρα μας, διατηρώντας την επικοδομητική της προσέγγιση υπέρ της καλής γειτονίας και του διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θα συνεχίσει αποφασιστικά να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Ρωσία και Ουκρανία ανταλλάσσουν πλήγματα στο στόχαστρο κρίσιμα σημεία. Νυχτερινές επιθέσεις με δρόνους έπληξαν ρωσικές ενεργειακές υποδομές την ώρα που ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημίες σε πολυόροφο κτίριο στην Οδυσσό, με αναφορές να κάνουν λόγο για θύματα. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδίκασε την επίθεση των Χούθη με μη επανδρομένο σκάφος, η οποία είχε ως στόχο την πόλη της Μέκκας. Το Υπουργείο εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση σχετικά με την απόπειρα των Χούθη να στοχοποιήσουν τη Μέκκα με μη επανδρομένο αεροσκάφος. Καταδικάζουμε έντονα την επίθεση των Χούθη με μη επανδρομένο αεροσκάφος που είχε ως στόχο την ιερή πόλη της Μέκκας, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Τουρκίας στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας, υπογραμμίστηκε άλλη μια φορά η αλληλεγγύη προς το Ριάτ. Στην ανακοίνωση σημειώνονται επίσης τα εξής. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για άμεσο τερματισμό αυτών των επιθέσεων, οι οποίες απειλούν επίσης την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς και για αποφυγή κάθε ενέργειας που αποσκοπεί στην περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης. Ο εκπρόσωπος του Αραβικού Συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, υποπτέραρχος Τούρκη Αλ-Μαλίκη, είχε ανακοινώσει ότι χθες, γύρω στις 18:50, τοπική ώρα, οι βασιλικές δυνάμεις αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας εντόπισαν μη επανδρομένο αεροσκάφος που εκτόξευσαν οι Χούθη προτού εισέλθει στον απογραμμένο εναέριο χώρο της Μέκκας, ανεγητίζοντας και καταστρέφοντας το στα νότια της πόλης. Διάψευση από τους Χούθη. Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχιά Σαρή, υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί περί στοχοποίησης της Μέκκας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δηλώνοντας ότι στις επιχειρήσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας στοχοποιούν αποκλειστικά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις. Ο Σαρή ισχυρίστηκε ότι ακολουθούν μια στρατηγική που απέχει πλήρως από τους ιερούς χώρους.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αρχιπλοιάρχος Ζεκί Ακτούρκ, απάντησε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο. Σε ερώτηση σχετικά με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στο Καστελόριζο την περασμένη εβδομάδα, ο Ακτούρκ είπε ότι το Υπουργείο παρακολουθήθησε στενά την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο νησί μαζί με την αντιπροσωπεία που τον συνόδευε, καθώς και τις επαφές που είχε εκεί με τα στρατιωτικά στοιχεία που σταθμεύουν στο νησί. Ο Ακτούρκ δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής. Η παρουσία στρατιωτικών στοιχείων και πολεμικών πυλίων στο Καστελόριζο, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει της συνθήκης ειρήνης των Παρισιών του 1947 με την προϋπόθεση ότι θα τελεί υποκαθεστώς αποστρατικοποίησης, καθώς και η δημόσια επίδειξη αυτών των στοιχείων στο πλαίσιο επισκέψεων ανώτατο επίπεδο, όχι μόνο δε συνάδει με το καθεστώς του νησιού, αλλά δεν συμβάλλει ούτε στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι απόπειρες δημιουργίας τελεσμένων που αντιβαίνουν στο καθεστώς αποστατικοποίησης του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά κονδυνή απόσταση από τις τουρκικές ακτές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας. Η χώρα μας, μόνο ότι υποστηρίζει το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος, να αποτελούν χώρο ειρήνης και σταθερότητας, καθώς και την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκία και Ελλάδας, στη βάση της καλής γειτονίας και του διαλόγου, η προσέγγιση αυτή δεν σημαίνει ότι θα επιτευχθεί ανοχή στην παράβλεψη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες ή στη δημιουργία τελεσμένων επί του πεδίου. Καλούμε την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει σε νησιά με καθεστώς αποστρατικοποίησης από δραστηριότητες που δεν συνάδουν με το καθεστώς αυτό. Η χώρα μας, ενώ διατηρεί την οικοδομητική της προσέγγιση υπέρ της καλής γειτονίας και του διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της που απορρέουν από διεθνές δίκαιο. Ουκρανική επίθεση με δρόνους προκάλεσε ζημίες σε διελιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ της Ρωσίας και σε υποσταθμό μετασχηματιστών στο Ροστόφ επί του Δον κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που Ουκρανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για θύματα και υλικές ζημίες από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και την Οδυσσό. Ο κυβέρνητης της περιφέρειας Γιαροσλάβλ, Μιχαήλ Γκεβραγίεφ, δήλωσε μέσω της ρωσικής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης MAX ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέληψαν 65 δρόνς πάνω από την περιοχή. Παράλληλα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ροστόφ, Γιούρι Σλιούσαρ, ανέφερε ότι συνρήμοι από δρόνους προκάλεσαν ζημίες σε υποσταθμό μετασχηματιστών στο Ροστόφ επί του Δον, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε 4 συνοικίες της πόλης. Στο μεταξύ, ο δημάρχος της Μόσχας, Σεργέη Σομπιανίν, δήλωσε ότι κατελήφθηκαν 6 δρόμους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα χωρίς να δώσει περισσότερο λεπτομέρειες. Πολλοί τραυματίες στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, ο δημάρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίσκο, δήλωσε ότι τα ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν ζημίες σε κτίρια κατοικιών και άλλα οικοδομήματα σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας. Ο Κλίτσκο σημείωσε ότι από τις επιθέσεις σταματήθηκαν 16 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 9 νοσηλεύονται. Τα νυχτερινά αυτά περιστατικά σημειώνονται εν μέσω των συνεχιζόμενων εκατέρωθαν επιθέσεων με δρόνους από τη Ρωσία και την Ουκρανία εναντίον υποδομών και άλλων στόχων. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Edis.

Φιλάκρατες, γεια σας. Είμαι η Σεϊράν. Είμαι μια περιηγήτρια που εξερευνά την Τουρκία. Στην Ιστάμπουλ, τον πρώτο σταθμό αυτού του ταξιδιού, δεν είδα μόνο ιστορικές ομορφιές, αλλά έζησα και μια πνευματική εμπειρία και σύναψα απερίγραπτες δυνατές φιλίες. Η φιλία μου με την κυρία Γκουνέσ ήταν ένα από τα καλύτερα παραδείγματα της ειλικρίνειας, της φιλοξενίας και της αγάπης των Τούρκων. Κατά τη διάρκεια των 2 εβδομάδων που έμεινα φιλοξενούμενη στο σπίτι της, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά τις τουρκικές παραδόσεις και έθιμα και να βιώσω τα σημαντικά συναισθήματα αυτού του πολιτισμού. Τώρα συνεχίζω να μοιράζομαι αυτές τις πολύτιμες αναμνήσεις μαζί σας. Μείνετε μαζί μου. Όταν ετοίμασα τη βαλίτσα μου και ξεκίνησα, η πρωινή κίνηση της Ιστάμπουλ είχε ήδη αρχίσει. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να προλάβουν τις δουλειές τους. Οι πλανόδιοι πολιτές έστειναν τους πάγκους τους και τα σφυρίγματα των πλοίων χτυπούσαν την ακτή. Κάθε πρωί σε αυτή την πόλη είχε μια εντελώς διαφορετική ενέργεια. Η θεία Φατμά που άνοιξε την πόρτα είχε ένα ζεστό χαμόγελο στο πρόσωπό της, όπως πάντα. «Σεϊράν, κόρη μου, καλώς ήρθες. Κοίτα, έχεις κάνει το σπίτι ακόμα πιο όμορφο. Έλα μέσα». Η κυρία Γκουνέσ με καλωσόρισε με ένα κομψό χαμόγελο. «Τώρα είσαι πραγματικά φιλοξενούμενη μας». Αυτή η θερμή υποδοχή με έκανε τόσο ευτυχισμένη που ένιωσα σαν να ήμουν φιλοξενούμενη μιας οικογένειας που γνώριζα εδώ και χρόνια. Με κατεύθυναν στον ξενώνα. Το δωμάτιο ήταν υπέροχο. Ήταν απλό, αλλά γαλήνιο. Το πιο όμορφο μέρος ήταν η θέα στη θάλασσα. Άνοιξε το παράθυρο, η μυρωδιά του αλατιού, ο ήχος των γλάρων, το γαλάζιο του βοσπόρου. Σταμάτησα για μια στιγμή και σκέφτηκα. Θα μπορούσα να κοιτάζω αυτή τη θέα για ώρες. Αφού έβαλα τα πράγματά μου στο δωμάτιο, αρχίσαμε να συζητάμε με την κυρία Γκουνέσ. Κοίταξα ένα προς ένα τα κάδρα στο σαλόνι και η κυρία Γκουνέσ μου είπε την ιστορία πίσω από το καθένα. Η μητέρα της ήταν δασκάλα τουρκικής γλώσσας και ο πατέρας της βετεράνος αξιωματικός του πολέμου της Κορέας. Όταν έφτασε στη φωτογραφία του σύζυγου της, η φωνή της έτρεμε. Είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Παρόλα που τα χρόνια πέρασαν, η λαχτάρα δεν μειώθηκε ποτέ. Δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά της. Πήρε τη φωτογραφία της κόρης και της εγγονής της στο χέρι της και την πίεσε στη καρδιά της. Της είχε δει πρόσφατα, αλλά η λαχτάρα μιας μητέρας για τα παιδιά της τελειώνει ποτέ. Κάθισα ήσυχα δίπλα της, νιώθοντας το βάθος αυτής της στιγμής. Ακριβώς τότε η φωνή της θείας Φατμά ακούστηκε από την κουζίνα. Ήταν τόσο χαρούμενη που διέλυσα αμέσως αυτή τη θλιβερή ατμόσφαιρα. Ήταν απασχολμένη τραγουδώντας και κάνοντας κάτι στη κουζίνα. Η κυρία Γκουνέσ χαμογέλασε καθώς σκούπισε τα δάκρυά της και είπε «Αν δεν ήταν η Φατμά, αυτό το σπίτι θα ήταν πολύ ήσυχο». Τότε χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ήταν η Ελίφ, η νεαρή κόρη του γείτονα. Η Ελίφ ήταν ενθουσιασμένη γιατί αυτό το βράδυ ήταν μια πολύ ξεχωριστή μέρα για αυτήν. Ο άνδρας που αγαπούσε, τον οποίο γνώρισε στο πανεπιστήμιο, θα ερχόταν να ζητήσει το χέρι της μαζί με την οικογένειά του. Και ήθελε να δει και την κυρία Γκουνέσ μαζί της σε αυτή τη ξεχωριστή βραδιά. Η κυρία Γκουνέσ ήταν κάποτε η καθηγήτρια ιστορίας της. «Είστε πολύ πολύτιμη για μένα, κυρία. Θέλω να είστε οπωσδήποτε μαζί μου», είπε. Η κυρία Γκουνέσ αποδέχτηκε αυτή τη όμορφη πρόσκληση με μάτια που έλαμπαν. Επειδή σκέφτηκε πόσο ενδιαφέρον θα μπορούσε να είναι αυτό το γεγονός για μένα, με έδειξε και ρώτησε την Ελίφ. «Μπορώ να φέρω μαζί μου την όμορφη καλεσμένη μου, όμορφη κόρη μου?» Η Ελίφ είπε «Φυσικά κυρία, η καλεσμένη σας είναι και δική μας καλεσμένη». Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Μετά το ιφτάρ, επρόκειτο να γίνει μια παραδοσιακή τελετή στο σπίτι της Ελίφ.
Εκείνο το βράδυ φάγαμε μαζί ένα ωραίο γεύμα ιφτάρ. Σούπα ζογγελίν, ψητό κοτόπουλο με μπαχαρικά και ένα νόστιμο ριζόγαλο. Η συζήτηση στο τραπέζι ήταν θερμή όπως πάντοτε. Μετά το γεύμα, η θεία Φατμά άρχισε να φτιάχνει καφέ. Αλλά αυτός ο καφές δεν ήταν ένας συνηθισμένος καφές. Ήταν τουρκικός καφές, μια πολιτιστική κληρονομιά. Η κυρία Γκουνές άρχισε να εξηγεί ενώ έπινε τον καφέ της. Ο τουρκικός καφές δεν είναι απλώς ένα ρόφημα. Είναι μια παράδοση. Έχει θέση παντού, από τις γαμήλιες τελετές μέχρι τις φιλικές συζητήσεις. Η θεία Φατμά παρενέβη αμέσως και είπε «Και φυσικά ο καφές έχει και καφεμαντία και μου ζήτησε να γυρίσω το φλιτζάνι μου ανάποδα με μια ευχή». Αφού το φλιτζάνι είχε κρυώσει, είπε «Έλα εδώ κορίτσου Μσεϊράν, άσε με να σου πω τη μοίρα σου». Και φυσικά είπε τη κλασική φράση «Μη πιστεύεις τη μαντία, αλλά μη μένεις και χωρίς αυτήν». Μετά το ιφτάρ πήγαμε στο σπίτι της Ελίφ. Το σαλόνι ήταν προετοιμασμένο κομψά. Στο τραπέζι υπήρχαν σοκολάτες, λουκούμια και λιχουδιές. Όταν ήρθε ο γαμπρός με την οικογένειά του, με λουλούδια και σοκολάτες, σε ασημένιο δίσκο, άρχισε ένας γλυκός ενθουσιασμός στο σπίτι. Η τελετή ξεκίνησε σύμφωνα με τις παραδόσεις. Με την εντολή του Αλλά και τον λόγο του προφήτη, ζητάμε το χέρι της κόρης σας στον γιο μας, είπε το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος από την οικογένεια του γαμπρού. Η οικογένεια του κοριτσιού χαμογέλασε και είπε «Οι νέοι αγάπησαν και συνεννοήθηκαν και είναι καθήκον μας να τους ευχηθούμε ευτυχία». Και φυσικά στον γαμπρό σερβιρίστηκε αλμυρός καφές. Σύμφωνα με την παράδοση, στον καφέ είχαν βάλει πολύ αλάτι για να δοκιμάσουν την υπομονή του γαμπρού. Όταν ο γαμπρός τον ήπιε, χωρίς να χαλάσει το πρόσωπό του, όλοι ξέσπασαν σε γέλια. Στη συνέχεια φόρεσαν τα δαχτυλίδια και ήπιαν σερβέτια. Στη συνέχεια, οι οικογένειες άρχισαν να συζητάνε την ημερομηνία του γάμου. Ο γαμπρός ήταν από την Άγκαρα και η Ελίφ θα πήγαινε στην Άγκαρα ως νύφη. Ο αραβώνας θα γινόταν στη γιορτή και ο γάμος θα γινόταν στην Άγκαρα το καλοκαίρι. Αυτή ήταν μια ξεχωριστή ευτυχία για μένα, γιατί τώρα ήμουν καλεσμένη σε έναν τουρκικό γάμο. Ήταν μια αξιάχαστη βραδιά που έζησα από κοντά τις τουρκικές παραδόσεις. Αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο επεισόδιο θα σας μιλήσω για τις εορταστικές προετοιμασίες που κάναμε στο σπίτι της κυρίας Γκουνές και τις ξεχωριστές στιγμές που πέρασε εκεί. Μέχρι τότε, γεια σας!

0: το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Χαιρετώ όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας με τίτλο «Τα ίχνη της Τουρκίας στην UNESCO» ακολουθούμε σήμερα τα ίχνη μιας πολύ ιδιαίτερης παράδοσης, όπου το φως συναντά τη σκιά και το χιούμορ τη συλλογική μνήμη. Φανταστείτε ένα λευκό πανί. Πίσω από το πανί ένα φως, μπροστά από το φως πολύχρωμες φιγούρες που κινούνται και ένας καλλιτέχνης που μπορεί να δώσει ολομόναχος ζωή σε έναν ολόκληρο κόσμο. Και οι δύο αμετάβλητοι πρωταγωνιστές του πανιού είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο Καραγκιός και Χατζεβάτ. Ο σημερινός μας σταθμός είναι ο Καραγκιός, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παραδείγματα της παραδοσιακής θεατρικής κληρονομιάς της Τουρκία. Ο Καραγκιός είναι ένα παραδοσιακό θέατρο σκιών, όπου φιγούρες γνωστές ως τασφύρ που απεικονίζουν ανθρώπους, ζώα ή διάφορα αντικείμενα κινούνται μπροστά από μια πηγή φωτός, προβάλλοντας τις σκιές τους πάνω σε ένα λευκό πανί. Παραδοσιακά, οι φιγούρες αυτές κατασκευάζονται από δέρμα καμήλας ή βοηδών και καθιδουγνούνται με τη βοήθεια ειδικών ράβδων. Ωστόσο, το να θεωρήσει κανείς τον Καραγκιός απλώς ως μια παράσταση με φιγούρες που κινούνται πάνω σε ένα πανί δεν αρκεί για να αποτυπώσει τον πολιτιστικό πλούτο αυτής της βαθιά ριζωμένης παράδοσης. Και αυτό γιατί ο Μπερδές του Καραγκιός είναι ταυτόχρονα μια πολυεπίπεδη σκηνή όπου συναντώνται ο λόγος, η μουσική, η ποίηση, η μίμηση, ο χορός και το χιούμορ. Οι διάλογοι, οι παρεξηγήσεις και τα λογοπαίγνια ανάμεσα στον Καραγκιός και τον Χατζεβάτ αποτελούν τις βασικές πηγές του χιούμορ της παράστασης. Επιπλέον, η σκηνή δεν ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς τους δύο ήρωες. Στο έργο εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός χαρακτήρων που εκπροσωπούν διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και περιοχές. Οι τοπικές διάλεκτοι και οι ποικίλοι τρόποι ομιλίας συμπληρώνουν την πολύχρωμη δομή του κόσμου του Καραγκιός. Στις παραδοσιακές παραστάσεις μπορούν επίσης να ακουστούν τραγούδια, μουσική με τη συνοδεία δευχιού, ποίηματα, γλωσσοδέτες και ενίγματα. Ο άνθρωπος που ενώνει όλα αυτά τα στοιχεία στον ίδιο Μπερδέ ονομάζεται Χαγιαλί. Ο Χαγιαλί είναι ο βασικός καλλιτέχνης που κινεί τις φιγούρες. Όμως ο ρόλος του εκτείνεται πολύ πιο πέρα από αυτό. Δανείζει τη φωνή του στους χαρακτήρες, καθορίζει τον ρυθμό της παράστασης και μοιεί τους βοηθούς που μαθητεύουν δίπλα του στα μυστικά αυτής της τέχνης. Οι μαθητευόμενοι, βοηθώντας στην κατασκευή των φιγούρων και στη μουσική επένδυση, εξελίσσονται με τον καιρό στους νέους εκφράστες της παράδοσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο Καραγκιός δεν αποτελεί απλώς ένα θέαμα προς παρακολούθηση, αλλά μια πολιτιστική κληρονομιά που μένει ζωντανή, μεταλαμβανόμενη από τον μάστορα στον μαθητή. Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται ένα σημαντικό μέρος της αξίας που φέρει ο Καραγκιός από την πλευρά της UNESCO. Ο Καραγκιός, κατόπιν υποψηφιότητας που υπέβαλε η Τουρκία, εγγράφηκε το 2009 στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Στην αξιολόγηση της UNESCO επισημαίνεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Καραγκιός μεταλαμβαδεύει τις πολιτιστικές αξίες και την ταυτότητα της κοινωνίας μέσα από μια ευχάριστη και ψυχική αφήγηση. Ανάμεσα στα ξεχωριστά του γνωρίσματα αναφέρεται επίσης το ότι κατορθώνει να συνενώσει στο πλαίσιο της ίδιας παράδοσης διαφορετικές μορφές τέχνης, όπως την ποίηση, την αφήγηση, την κωμωδία, τη μουσική και το χορό. Η αξία του Καραγκιός δεν θεωρείται περιορισμένη μόνο στην πολιτιστική του λειτουργία ενδός των συνόρων της Τουρκία. Η UNESCO υπογραμμίζει επίσης ότι η ενίσχυση της προβολής αυτής της παράδοσης μπορεί να καλλιεργήσει τον κοινωνικό και πολιτιστικό διάλογο ανάμεσα σε δημιουργούς παραδοσιακού θεάτρου σκιών από διάφορες χώρες, συμβάλλοντας έτσι στην πολιτιστική πολυμορφία και στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των ανθρωπών. Η ενεργός συμμετοχή καλλιτεχνών, ειδικών ενδιαφερόμενων, ομάδων και φορέων τόσο στον καθορισμό των μέτρων διαφύλαξης όσο και στην κατάρτιση του φακέλου κατά τη διαδικασία υποψηφιότητας αποτέλεσε ένα ακόμη κέριο στοιχείο στην αξιολόγηση του οργανισμού. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο Καραγκιός είναι καταγεγραμμένος στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Τούρκια προσέφερε ισχυρό έρισμα για την αναγνώριση και προστασία της παράδοσης σε εθνικό επίπεδο. Πώς διαφυλάσσεται λοιπόν μια τόση ιστορική παράδοση? Στην απόφαση εγγραφής της UNESCO υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν τοπικοί και εθνικοί φορείς, καλλιτέχνες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Τούρκια προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανό τον Καραγκιός. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται σε σχολεία και πανεπιστήμια, η ίδρυση κέντρων πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, καθώς και η διοργάνωση φεστιβάλ αποτελούν βασικά μέρη αυτής της προσέγγισης διαφύλαξης. Στην Τούρκια, τα επόμενα χρόνια αυτή η διαδικασία μεταλαμπάδευσης ενισχύθηκε με διάφορες δράσεις. Χάρη στη συμβολή τους στην εμψύχωση του θεάτρου σκιών, στην κατασκευή των φιγούρων και στη διατήρηση της παράδοσης, η Tajettin Diker, Orhan Kurt και Metin Özlen ανακηρύχθηκαν το 2010 από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ως ζώντες ανθρώπινοι θησαυροί. Με τον τρόπο αυτό έγινε ακόμη πιο ορατή και αναγνωρίσιμη η αξία της γνώσης και της δεξιοτεχνίας που κατέχουν οι μάστορες που φέρουν αυτήν την κληρονομιά. Η άμεση επαφή των παιδιών και των νέων με τον Καραγκιός αποτέλεσε επίσης έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες αυτών των προσπαθειών. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθαίνω τον Καραγκιός» που υλοποιήθηκε το 2011, 95 μαθητές γυμνασίου από 16 διαφορετικά σχολεία έμαθαν πώς να φτιάχνουν φιγούρες του Καραγκιός και είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δικές τους παραστάσεις. Παράλληλα, μέσα από επιστημονικά συμπόσια και εργαστήρια ενθαρρύνθηκαν η τεκμηρίωση, η έρευνα και η μεταβίβαση του Καραγκιός στις επόμενες γενιές. Οι κοινές προσπάθειες που ανέλαβαν

0: κατά καιρού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, τα Πανεπιστήμια, η Εθνική Επιτροπή της Τούρκια για την UNESCO και το Εθνικό Κέντρο της UNIMA στην Τούρκια πάρηκαν μια πολυδιάστατη συμβολή στη διαφύλαξη αυτής της πολύτιμης παράδοσης. Η περίοδος μετά την εγγραφή του Καραγκιόζ στην UNESCO μας δείχνει ότι η διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς δεν σημαίνει απλώς τη συντήρηση στοιχείων που επιβίωσαν από το παρελθόν. Στις περιοδικές εκθέσεις που υποβάλλει η Τούρκια στην UNESCO τονίζεται ότι ο Καραγκιόζ συνεχίζει να αποτελεί στην κοινωνική και πολιτιστική του λειτουργία, φέρνοντας κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών στρωμάτων. Έτσι, στη φιλοσοφία της προστασίας εξίσου σημαντική με τη μεταβίβαση της παράδοσης αναδεικνύεται και η διατήρηση του ζωντανού δεσμού της με την κοινωνία. Κάποτε στείνονταν συνήθως σε καφενεία, κήπους και πλατείες, ειδικά κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού και των τελετών περιτομής. Το κουκλοθέατρο Καράγκιος συνεχίζει να συναντά το κοινό του σήμερα σε αίθουσες παραστάσεων, σχολεία και διάφορα πολιτιστικά περιβάλλοντα. Οι χώροι αλλάζουν, οι νέες γενιές γνωρίζουν το πανί της σκιάς, όμως το χιούμορ, η ευφυΐα του λόγου, η κοινωνική παρατήρηση και η μεταλαμπάδευση από τον μάστρο στο μαθητή που αποτελούν τα θεμέλια του Καραγκιός εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανά. Ίσως το πανί να είναι μικροσκοπικό, ίσως πάνω του να κινούνται μονάχα λίγες σκιές, όμως πίσω από αυτές τις σκιές κρύβεται μια αφηγηματική παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, μουσική, χιούμορ, δεξιοτεχνία και μια ισχυρή συλλογική μνήμη. Η θέση του Καραγκιόζ στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας της UNESCO μας το υπενθυμίζει περίτρανα. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν χρειάζεται να είναι πάντα ένα επιβλητικό πέτρινο μνημείο. Μερικές φορές μια μικρή φιγούρα που κινείται μπροστά από ένα φως μπορεί να φέρει στο ίδιο πανί έναν πολιτισμό ολόκληρων αιώνων. Και στην Τούρκια αυτός ο Περδές συνεχίζει να ανοίγει στα χέρια των μαστόρων μέσα από το ενδιαφέρον των νέων γενεών και χάρη στις συνεχιζόμενες δράσεις διαφύλαξης. Σήμερα στην εκπομπή «Τα ίχνη της Τούρκιας στην UNESCO» ταξιδέψαμε στην πολιτιστική κληρονομιά που κρύβεται πίσω από το πανί του Καραγκιόζ. Στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα ίχνη της ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.
1: Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!